0: εντάξει, τιμ, που είναι ο τίτλος Λάγκη Μπορού. Α, μα άλλα σκάλι. Hello.
1: Κόντι, πάμε σούντα, σου σιάνιδι.
0: Χίωκα, σα βαρσιντική.
1: Μαρού, κόντι μου σαν για μπράπα.
0: Σκάραντα.
1: Ιχγι, λάμα σαν πέ.
0: Αε, τρλάμπα τσουδένι. Μάτσι σούντα, τσελάνια σούντα, είναι παροκάς.